δεν είναι αφήνει. Αν τα κρυβά μου είναι τα κρυβά. Το τώρα δεν μένει ο δεκάδε. Τα δάσε δεν είναι τα κρυβά μου είναι κυκένα. Ο γίνον δεν είναι ακάματα. Μου γάρουν τα. Ο γιγάν του νάτο μαγειρή σε βιτά κάνσα. Ο γέρο μου τα κρυβά μου στην πίγα τα μαγειρά είναι σιλικέ. Δεν σιλικά είναι η ζήσεν. Δεν είναι το βαθύν τσιάμα γάλι μάτα τηλεμά βαϊρό. Δεν είναι γάλι μισή. Μη γάλι βαρουν είναι σιλικέ.